0: Γιονιάστε μα, θα είναι η κατηγορία Λούρο Γκρέφα, Μπέλκικα, Ουγγίτσι, Νελιάρα, Αλιπούντζα, Αλιπούντζα, Τόκρι, Τόκρι, Λακί, Καλιγουνάρι, Ιδιό και Αναπασκασίνα, Καγμόνα, Κατήγγι, Τσίμι, Ράδιο Λαβό, Σενάπο, 88.5 FM, Καγούνα, Καγούνα, Ράδιο. Αλιπούντζα, Αλιπούντζα, Τόκρι, Τόκρι, Αγιογούνα, Ρινσίσα, Ρινσίσα, Κάτι ογκίτσι καί τούτα μαντά πηγιακίσκα αιλιουγουνάλια. 88.5 FM, Καγκούνα, Καγκούνα Ράδιο. Κουσί κουσί ελιά κισκονάλια, ρινσίσε ρινσίσκα τους κάντσι νιοκάντσι, καί τούτα μαντά πη, Ράδιο La Voz del Napo. Πάκτα μούντσι, ιδιός, για να πας κασίνα. Μια σε λιγουνά σήμα κουτάλια καί πανούς ελιά κισκονάλια, μια σούκτα σαίλια, Sukta Chinilia, Sukta Sailia, Sukta Chinilia. 6 de la mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 6 minutos. Katushkanche, Katushkanche, Rinchisha, Uyachisha, Kai programación la Kishka, Ailiugunalia. Ashinapi, Evangelio Simakta Rimouka, Waukikuna, Panyaguna Manchi, Mayaka, Espoximira, Uyasha, Katyuk, Paktachuk, Yagishkuna, Napinyokanchiga, Pakachina Manchi. Pactachina manchi, maikan liaki ga pactachin, uyan, yangi unara, sumakria oye shakatin lagishkonash, napinyokanchis, katishun ya idios yana paskachina, sumaktalia, gunlia, uyasha, pactachisha lakishka, ayukonalia. Radio La Voz de Napo, kushikushilia, kushikushun kaipor shenya, kika shakatinguishin ya saudanchi, wasigona uyangichi, tuki tuki lagishka yuguna. Lita Pacheco, Yangi, ya, full, full sintonía, señalada desde Pepita de Oro, Don Osvaldo, Doña Elizabeth, Liliana I, Tupilla, Tupilla, Rincha, Catiunguichi de Kishka, Ay, Yugunales, Snap, Yocan, Sina, Catius Canchimi, Taki Gunawa, Taki Gunawa, Nya Shamunanga, Sumakta de Rinchisha, Catingawa, La Kishka, Ay, Yugunales, 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Catiunchi de Kishka, Ayugunalia.
1: Bienvenidos una vez.
0: Chicha, Ringri Chicha, Catiushkanchi, Kai programación, ñam. La Kishka, ya, la Kishka mama.
2: Pita baila gamuna. Makirawama, Aisaichi. Maika puñukta, Asawa armachinanga. Sinapitukui, baila shunchi. Ama wanchingichu, yana usura. Come on, baila shunchi.